Ακούσαμε ένα τραγούδι του Νίκου Ξυλούρη με μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και θα συνεχίσουμε ακόμα ένα τραγούδι, η Φάμπρικα, που είναι μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου και σε στίχους του Γιώργος Σκούρτης. Πάμε να απολαύσουμε αυτό το ωραίο τραγούδι, οι Φάμπρικες.

Ακούσαμε τη Φάμπρικα με το Λάκη Χαλκιά σε μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Και θα συνεχίσουμε ακόμα ένα τραγούδι από το Γιάννη Μαρκόπουλο σε μουσική Γιάννη Μαρκόπουλου και ερμηνεία Μανώλης Μητσάς. Σε στίχους Νίκος Καρούζος. Να καλημερίσω και να ευχαριστήσω. Συντονιστήκατε τώρα στο ράδιο 4B 98,1 FM. Πάμε να ακούσουμε «Όσο κρατήσει η ζωή», ερμηνεία Μανώλης Μητσάς.

Radio 4B 98,1 FM. Ακούμε τραγούδια του μεγάλου μουσικοσυνθέτη του Γιάννη Μαρκόπουλου. Το επόμενο τραγούδι είναι «Άνοιξε να υπάρξουμε για να συναντηθούμε». Το ερμηνεύει ο Χαράλαμπος Γαργανουράκης, η Βασιλική Λαβίνα, ο Γιάννης Μαρκόπουλος, στη στίχη Γιάννη Ρίτσου. Άλλα μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Πάμε να το ακούσουμε.

Radio 4B 98,1 FM. Ακούσαμε αυτά τα ωραία τραγούδια που τα περισσότερα έγραψε, αλλά ήταν μουσική του Γιάννη Μαρκόπουλου. Ήρθε η ώρα για τις φίλες ακροάτριες και φίλους ακροατές που ζουν μόνοι, γιατί έτσι το έφερε η ζωή, γιατί έτσι εκείνοι το επέλεξαν. Επίσης στους ασθενείς, στα νοσοκομεία και ειδικά στα διάφορα ιδρύματα. Σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας καλή ανάρρωση, υπομονή και κουράγιο. Για σας διαλέξαμε το επόμενο τραγούδι και σας ευχόμαστε από τα βάθη της καρδιάς μας να είστε πάντα καλά, καλή σας ακρόαση. Πάμε να ακούσουμε την Τζαμάικα με τον Γιάννη Καλατζή, μια μεγάλη δημιουργία του Μάνου Λοΐζου. Καλή σας απόλαυση.

Γιάννης Καλατζής και Τζαμάικα. Και συνεχίζουμε με μια επιθυμία. Ο Ζενής Ζήνωνος επιθυμεί να ακούσει το επόμενο τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο, Μέσης Πεντέλης στα βουνά. Αυτό το τραγούδι τραγουδήθηκε για πρώτη φορά με τον το Στράτο Παμιουτζή το 1950, που ήταν η αρρώστια τότε σε υφηματίωση και προσπαθούσαν οι περισσότεροι όσοι είχαν πάρει αυτή την επιδημία, την αρρώστια, να πάνε στη Πεντέλη και να κάνουν κατοικίες, επειδή είχε καθαρόν αέρα, ήταν τα πεύκα και τα έλατα, να πάνε να γιατρευτούν. Και είναι το τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο. Καλή σου ακρόαση, κύριε Ζήνωνο.

0: Μάλιστα, ακούσαμε αυτό το μεγάλο τραγούδι από τον Μανώλη Αγγελόπουλο, «Μες στις Πεντέλη στα βουνά».
1: Έχετε λάβει SMS που λέει ότι χρωστάτε χρήματα για διόδια? Το μήνυμα μάλλον είναι ψεύτικο, προσπαθώντας να σας εξαπατήσει ώστε να δώσετε τραπεζικά στοιχεία. Τα μηνύματα εξαπάτησης φαίνονται συχνά επίγοντα και προσπαθούν να σας κάνουν να νιώσετε άγχος. Εάν υποψιάζεστε ότι είναι ψεύτικο, μην απαντήσετε στο μήνυμα και μην κάνετε ποτέ κλικ σε άγνωστα link. Για περισσότερες πληροφορίες, μιλήστε με κάποιον που εμπιστεύεστε ή επικοινωνήστε με το Linked στη διεύθυνση linkt.com.au. Linked, τμήμα του Transurban.
2: Για ένα ευχάριστο και ενημερωτικό διασκεδαστικό ελληνικό πρόγραμμα, Δευτέρα πρωί 10 με 12, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση.
3: Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, σήμερα ακούτε το ράδιο 4EB στο 98,1 FM. Για το τώρα, το πριν, το μετά και για πάντα. Κάθε μέρα ελληνικά τραγούδια. Κάθε μέρα 98,1 FM. Ράδιο 4EB. Καλή σας ακρόαση.
0: Καλή σας ακρόαση. Θα ακούσουμε ένα τραγούδι και μετά θα πάμε να ακούσουμε τον Θόδωρο Κολοκοτρώνη στα απομνημονεύματά του, τι είπε το 1827. Πάμε να ακούσουμε «Ρολόι Κομπολόι» με τον Γρηγόρη Μπηθηκότση.

Αγαπητές φίλες, αγαπητοί φίλοι ακροατές, σαν σήμερα 19 Ιουνίου το 1827 ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης απειλεί όσους Έλληνες προσκυνούν τον Ιμπραήμ με θάνατο. Περίπτωση ήταν του Νενέκου και είχε πει τη μεγάλη λέξη ο γέρος του Μοριά, φωτιά και τσικούρι στους προσκυνημένους. Αυτό το είπε και εννοούσε τον Νενέκο ο Κολοκοτρώνης. Ο ίδιος ο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης περιγράφει λακωνικά στην απομνημονέματά του την οριστική εντολή του για την εκτέλεση του Νενέκου, που παρέμεινε πιστός στους Τούρκους ακόμα και όταν έφτασε ο Ιωάννης Καποδίστριας ως κυβερνήτης της Ελλάδος. Ο εκτελεστής του Νενέκου ήταν ο Αθανάσιος Σάγιας. Κατά μία εκδοχή ήταν γυναικαδερφός του και πρωτοπαλίκαρο του Νενέκου. Ο Φωτάκος τον αναφέρει σαν ξάδελφό του. Κατά την οικογενειακή παράδοση που αναφέρει ο Πέτρος Μπαλιώτης από το χωριό Άγια Σωτήρα Πέρα Μεσσηνίας. Ο Σάγιας ήταν προγονός του και η ιστορία του διασώθηκε γραπτός. Σύμφωνα με την εκδοχή αυτή, ο Σάγιας αρχικά δέχτηκε να πραγματοποιήσει την εκτέλεση, αλλά σύντομα μετάνιωσε και μετακινήθηκε στη Μεσσηνία. Τελικά τον βρήκαν οι άνθρωποι του Κολοκοτρώνη και τον υποχρέωσαν να πραγματοποιήσει την υπόσχεσή του. Λόγω του τίτλου του Μπέι που έφερε ο Νενέκος υπήρξε επίσημη διαμαρτυρία στην ελληνική πολιτεία από την Οθωμανική πύλη. Φαίνεται όμως ότι ο Νενέκος εξακολουθούσε να έχει αρκετή υπόλοιψη ανάμεσα στους κατοίκους του Ζαμπατοχωρίων, όπως φαίνεται από θρηνητικά τραγούδια της περιοχής του που διέσωσε ο συμβουλιογράφος Δημήτρης Ζαλογκίτης στα τέλη του 19ου αιώνα. Ο Δημήτρης Νενέκος από το χωριό Ζουμπατά της Πάτρας έμελε να γίνει παράδειγμα όχι προς μίμηση αλλά προς αποφυγή. Η έγκια Νενέκος προσδιορίζει τη χειρότερη μορφή προδοσίας και ξεπουλήματος πατρίδας, θρησκείας, οικογένειας και πάντων αρχών και αξιών του ανθρώπου. Το 1825 ήταν ο Ιμπραήμ Πασάς εισέβαλε στην Πελοπόννησο και με μια τρομοκρατία άνευ προηγουμένου εξανάγκαζε τον ελληνοχριστιανικό πληθυσμό του μέρους να προσκυνήσει. Ο Δημήτρης Νενέγκας το 1826 συνέχισε το παράδειγμα των προσκυνημένων και όχι μόνο αλλά αλλαξοπίστησε αλλά πήγε και με το μέρος του Ιμπραήμ και πολέμησε εναντίον των Ελλήνων, πρώην συναγωνιστών του. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Πρέπει να τονίσουμε ότι ο Νενέκος ήταν οπλαρχηγός και είχε και 2.000 αγωνιστές υπό την διαταγές του. Για την πράξη του αυτή τιμήθηκε από τον ίδιο τον Σουλτάνο και πήρε και τον τίτλο «Μπέις». Είναι χαρακτηριστική η έκφραση του μεγάλου οπλαρχηγού του έθνους Κολοκοτρώνη όταν αποφυλακίστηκε, αναγκάστηκα για να αντιμετωπίσω τον Ιμπραήμ. Μόνο στον καιρό του προσκυνήματος φοβήθηκα για την πατρίδα. Αυτά είπε ο Κολοκοτρώνης όταν δέχθηκε να τον αποφυλακίσουν. Βλέποντας τον Νενέγκο με τους τουρκοπροσκυνημένους να πολεμούν ηρωικά εναντίον των Ελλήνων και να κερδίζουν μάχες, ορκίστηκε να τους πολεμήσει μέχρι θανάτου. Τιμώρησε πάρα πολύ σκληρά τους Έλληνες, οπλαρχηγούς που προέτρεπαν τους Έλληνες χριστιανούς να τουρκέψουν και έκαψε και ολόκληρα χωριά γεμάτα προσκυνημένους. Αυτό έγινε για να αντιμετωπίσει την αρνητική μορφή που έπαιρνε η όλη εξέλιξη της Επανάστασης και να αναγκάσει τους τελευταίους Έλληνες που απόμειναν να μην τουρκέψουν και να πολεμήσουν φωτιά και τσικούρι στους προσκυνημένους. Αυτό το είπε και εννοούσε τον Νενέγκο. Πάμε να ακούσουμε ένα τραγούδι και θα συνεχίσουμε.

Και συνεχίζουμε τα απομνημονεύματα του Κολοκοτρώνη. Όταν ο Ιμπραήμ Πασάς ξεκινούσε από την Πάτρα για τα Καλάβρητα, έπεσε πάνω στις δυνάμεις του Νενέκου. Σε κάποια φάση και μετά από μια περιπλάνηση στο δάσος, ο Ιμπραήμ αποκοιμήθηκε. Ο Νενέκος, που βρισκόταν ακριβώς δίπλα του με 2.000 άνδρες, δεν τον φώνευσε για να τελειώσει την επανάσταση, αλλά και τον προφύλαξε. Δηλαδή, αν τον σκότωνε, η επανάσταση θα τελείωνε. Αλλά δεν τον σκότωσε και τον προφύλαξε. Και ο Ιμπραήμ για την πράξη του αυτή τον τίμησε δημοσίως μπροστά στους Τούρκους διοικητές και τον χάιδεψε με τα χέρια του, που ήταν αδιανόητο για κάποιον πασά να αγγίξει ή να τον αγγίξει άνθρωπος. Ο Κολοκοτρώνης, όταν έμαθε αυτή την πράξη, εξαγριώθηκε τόσο πολύ που ζήτησε κάποιον εθελοντή να πάει και να τον σκοτώσει τον Νενέκο. Ο εθελοντής αυτός ήταν ο αδελφός του Σαγιά, ενός μεγάλου προεστού που δολοφονήθηκε από τον Βενιζέλο Ρούφο, πρώην προκριτό και αφεντικό του Νενέκου. Ο αδελφός Σαγιά, με μία απόπειρα αυτοκτονίας, πήρε ένα μαχαίρι και, αφού κατάφερε να πλησιάσει τον Νενέκο, τον κάρφωσε στο στήθος και στην κοιλιά πάμπολες φορές, ώστε και ξεψύχησε. Ο ήρωας αυτός σκοτώθηκε αμέσως από τους τριγύρω Τούρκους και άνδρες του Νενέκου. Η πράξη του ήρωα του 1828 θεωρείται και η μεγαλύτερη μορφή εξελίσσεις και εκδικήσεις, γράφει ο Κωνσταντίνος Φαρίδης, καθηγητής Ιταλικών και Ισπανικών. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα. Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμη συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μου, να περάσει το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα ως τις 12. Καλή σας ακρόαση. Ράδιο 4EB 98,1 FM. Και συνεχίζουμε το μουσικό μας πρόγραμμα με τη δημοτική μας παράδοση, τραγούδια του βουνού και του κάμπου, της θάλασσας και της στεριάς.

Ακούσαμε τον Δημήτρη Ζάχου, «Μια βοσκοπούλα αγαπώ». Και συνεχίζουμε με το επόμενο τραγούδι, «Ένα πουλί ματζουράνα μου». Καλή σας ακρόαση. Πάμε να το ακούσουμε.

Και θα συνεχίσουμε με την Άννα Καραμπεσίνη στο Αιγαίο Πέλαγος. Καλή σας ακρόαση.

Ακούσαμε αυτό το ωραίο νησιώτικο τραγούδι και θα συνεχίσουμε με τα κριτικά. Ξεφάντωμα στην Κρήτη. Καλή σας διασκέδαση.

να πάρω άντρες διαλεκτούς βοσκούς απ' τσιμαδάρες, γεργερινή βρυθό ζαρό, βορίζα και καμάρες. Να μπω το μήλο ποταμό, συντέχνους μου να σμίξω, κουμπάρους και σαντόλους μου τυχέραντος να σφίξω. Στα νόγια η στράτα μου οδηγεί στη Ζόμινθο στην Ήδα, του ψαρονίκο του σκουλά και του στραβού η πατρίδα. Γρανά λιβάδια, ζώνια να αξώ και Άγιο Μάμα, να βρω ανθρώπους στη τιμής και του Γλενδιού συνάμα. Να κατεβώ εις την Αλφά στον αγιασμένο τόπο, γέννησε το μου τόπο στα ξαδέρι τον ανθρώπο. Να πιάσω τα μαριώτικα, πλάτανο και κουρούτες, μη θα βρει και στο φουρφουρά και να πιούμε κούπες. Μοναστηράκι, όψη για μάρι και λαπιώτες, έκια απέξω ροδάμανθος, τσικόντιλιες τσιπρώτες. Το γερακάρι να περνώ, να βράδιαστώ στο σπίλι, να ανάψω με τους κορδαλούς στον τάφο το καντήλι. Στη Μέλαμπες ο Τρούγινος ο Γιώργης θα ξυπνήσει, του Χατζηδάκη τσισκοπούς να γλύει.

Надія Гіро, Таханя, Пальохора, Кудура, Скопусто Гуцурелідо, Напез, Яско Мадура. Και στη Γραβούσα να βρεθώ συνάμα στο Καστέλι, από βγαλέ το Χάρχαλι, το Ναύτι, το Μπουνέλι. Στον τάφο του εθνάρχη μας, του Γέρο Βενιζέλο, Στεφάνι για φόρο τιμής να καταθέσω θέλω. Βατόλακο αλίκιανο, κι ως τα μεσκλά θα φτάσω. Θεέ μου και δώσ' μου δύναμη την Κρήτη να αγκαλιάσω. Ασίγωνια από κόρονα, Ήμπρος και κομιτάδες, και καλή κράτη στα σφακιά να λέμε μαντινάδες. Να πούμε και ριζίτικα με σφακιανούς παρέα, και μπαλωθιές να παίζομαι χιλιάδες στον αέρα. Η πέρασά μου με βγαλέ μέσα στο ξεροστέρνι, στη λύρα του χαρίλαου η μνήμη μου με φέρνει. Με σεβασμό στο ρέθυμνο ο δρόμος μου με βγάνει, να ακούσω πάθος ροδινού τραγούδι Μπαξεβάνι. Και με Τσιμάρκο Γιάννηδες παρέα να βρεθούμε, Γεράσιμο Μανιά Κακλή, δυο τρεις ρακές να πιούμε.

Σι μου τη στράτα μου είσαι πίσω. Σε τι ακιοροπέδιο γλέντι να συνεχίσω. Καλογερίδιο τέγρικο και το δερμίτσο Γιάννη. Και κοντιλιές θείακες ο πόνος μου θα γιάνει. Στο λάστρο ενός λεπτού σιγή θέλω να κάνω μούλι. Χρέος τιμής και σεβασμός για τον Κωστή Φραγκούλη. Γερά Πετρό μακρύ γυαλό Νεάπολη Αι Νικόλα. Και στην Κριτσά θα κάμω με καντάδα σε μια βιόλα. Σα θα περνούμε την αυγή από το σελινάρι. Ένα κερί θα ανάψω με στάι Γεωργιού τη χάρη. Μαλλιά χερσόνησο μοχό, κράση κερά και μήλους. Στο αυρακόντε στο ψυχρό να κάμω χίλιους φίλους. Να φύγω από το οροπέδιο, να κάτεβω στη πιάνο. Να ακούσω αρμάτων ταραχή και θρήνους έτια πιο πάνω. Να προσκυνήσω τα χωριά τα αιματοβαμμένα. Που δεν μπορώ, είναι πολλά για να τα πω ένα-ένα. Ο πλάρχηγούς εγέννησες και άντρες τον αρμάτο. Το καζαντζάκι Κρήτη μου, άνθρωπο το γραμμάτο. Γέννησε στο Δομήνικο συνάμα τον κορνάρο. Θεέ μου και αξίωσέ μου το, τα χνάρια τος να πάρω.

0: Κότσι, φίλους όλους. Ρίζα Καστέλη, Θράψανο, Μουχτάρο και Αποστόλους. Στο Μονοφάτσιο, Λινιχτής, θα κάνουμε καντάδες. Στο Χάρακα, στο Σόκαρα, στα Σίνι, στα Τσιπάδες. Αγιά Βαρβάρα, Άι Θωμά, Ασίτες και Χρουσόνα. Θα κάνουμε επανάσταση σε φάντομα και αγώνα. Του Γαργανούριο, Ντε Γρικό, τη μέρα κλό παρέα. Αναστορούμε τα παλιά, τα χρόνια τα ωραία. Τσιμαντινάδες, Τσικορφές, το Γιώργη Βουλγαράκη. Με το Θανάση Σκορδαλό και το Μανδαλενάκι. Και να πατήσω το ιερό, τσιμέσαρα στο χώμα. Να ακούσω κλάδου ποντιλιές και του λαγού ακόμα. Με Λεσανού και Γαλιανού, Σκεβάκι Σταυρουλάκι. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ, του Γιώργη Στρατιδάκη. Του Ρεμαντώνη, του Μπαξέ και του Σιφογιοργάκη. Άστρα μη με μαλώνετε, ετούτο το σε φέρει. Σαν τραγουδό τον πόνο μου, με Καστέλο Λευτέρη.
1: Κρήτη μου, η παράδοση και τα ιστορικά σου αθάνατο εκάμανε στον κόσμο το όνομά σου.
2: Ξεφάντωμα στην Κρήτη μας ερμήνεψε, που γύρισε όλη την Κρήτη από τη μια άκρη μέχρι την άλλη, ο Φραγκιαδάκης Ζαχαρίας. Και θα συνεχίσουμε ακόμα με ένα τραγούδι για τη Θεσσαλονίκη, με τον Κώστα Μακεδόνα. Πάμε να ακούσουμε

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε την βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε προγράμματα. Γι' αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή για να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη, σίγουροι ότι για μία ακόμα φορά θα σταθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων, εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου. Και εκ μέρους δικών μου θα σας συνιστούσα να πληρώσετε την συνδρομή σας για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Εάν δεν μπορείτε και δεν ξέρετε κάποιον που είναι εκφωνητής ή στο συμβούλιο του 4EB για να δώσετε τη συνδρομή σας με το φάκελο που έχετε λάβει, είναι πολύ εύκολο με το φάκελο που έχετε λάβει να το δώσετε σε κάποιον και να δώσετε και το αντίτιμο που είναι για το membership. Ή αν θέλετε πολύ πιο εύκολα είναι να τηλεφωνήσετε στο 3240 86 00 και με την πιστωτική σας κάρτα να πληρώσετε τη συνδρομή σας. Είναι πάρα πολύ εύκολο. Η κοπέλα στο γραφείο θα σας βοηθήσει και είναι ένα απλό τηλεφώνημα και με την πιστωτική σας κάρτα να πληρώσετε τη συνδρομή σας για τον χρόνο που μας έρχεται, για να μην χάσουμε προγράμματα. Γι' αυτό είναι το κυριότερο. Λοιπόν, εμείς θα συνεχίσουμε την μουσική μας παράδοση και όπως είπαμε, πήρα και ένα τηλέφωνο από την κυρία Σίλβια Φανουργάκη και με ευχαρίστησε για το κριτικό τραγούδι. Κυρία Σίλβια, εμείς κάνουμε οτιδήποτε είναι δυνατόν για να σας ευχαριστήσουμε, να σας ικανοποιήσουμε τις επιθυμίες σας, τις μουσικές και οτιδήποτε. Αλλά περιμένουμε και από εσάς τη συνδρομή σας για να κρατηθούμε, για να σας ευχαριστήσουμε με αυτά που παίζουμε και κάνουμε. Λοιπόν, κυρία Σίλβια, το επόμενο τραγούδι αφιερωμένο για σας. Καλή σας ακρόαση και απολαύστε το.

Και πάλι σας ευχαριστούμε που παραμένετε ακόμα συντονισμένες και συντονισμένοι με το ράδιο 4EB 98,1 FM και την παρέα μας. Να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα. Καλή σας ακρόαση.

Αν σας καλέσουν και σας ρωτήσουν τι ράδιο ακούτε, η απάντηση είναι μία. Ράδιο 4EB. Κάθε Δευτέρα 10 με 12 με τον Μιχάλη Παγίδα. Και τι ακούτε? Τα παλιά λαϊκά μονοπάτια. Ακούω τραγούδια, το ένα καλύτερο από το άλλο. Και από το προηγούμενο, καλύτερο το επόμενο. Συντονίσου και εσύ με το 98,1 FM και έλα να γίνουμε μια μεγάλη παρέα. Μια ακόμα καλημέρα. Να καλημερίσω και να καλωσορίσω όσοι ήρθαν λιγάκι αργά στη συντροφιά μας, παρέα με τον Μιχάλη Παγίδα έως στις 12. Πάμε να ακούσουμε το επόμενο τραγούδι, «Φέρτε μια κούπα με κρασί» με την Πόλη Πάνου. Και μετά θα πάμε με τη Γιώτα Λίδια, «Νύκτωσε χωρίς φεγγάρι».

Ακούσαμε αυτό το καταπληκτικό τραγούδι με τον Μανώλη Αγγελόπουλο και στο επόμενο μας τραγούδι ποιος άλλος, ο μεγάλος μουσικοσυνθέτης Βασίλης Τζιτσάνης, «Βαριά σε κλέτια» με τη Μαρή Κανίνου. Πάμε να τους ακούσουμε.

Ακούσαμε το Βασίλη Τσιτσάνη και τη Μαρή Κανίνου σε αυτό το όμορφο τραγούδι «Βαριά σε κλέπτια». Και πάμε να ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. «Θα το δώσω το ρολόι και θα πάρω κομπολόι». Πάμε να τον ακούσουμε.

Γιώργο Νταλάρα είναι το πρώτο τραγούδι που ήταν 19 χρονών και τραγούδισε τραγούδι του Γιώργου Μητσάκη με μουσική του Γιώργου Μητσάκη. Ήταν Απρίλης μήνας.

Σιγά σιγά και κάπου εδώ, φίλες μου και φίλοι μου, πρέπει να σας αποχαιρετήσουμε γιατί το ελληνικό πρόγραμμα της Δευτέρας πλησιάζει στο τέλος του. Είμαστε μαζί για 2 ολόκληρες ώρες. Σας ευχαριστούμε που επιλέξατε στη ραδιοφωνική σας συχνότητα και το ελληνικό πρόγραμμα και τη συντροφιά μας να περάσετε το πρωινό σας με τον Μιχάλη Παγίδα, να είστε όλοι καλά και να περνάτε ωραία με τους ανθρώπους που αγαπάτε και σας αγαπούν. Ευχαριστώ για την ωραία συντροφιά. Ραντεβού και πάλι εδώ στο 4EB μέχρι την ερχόμενη Δευτέρα που θα είμαστε και πάλι μαζί, εκ Θεού θέλοντος, τα ελληνικά προγράμματα. Θα τα ακούσετε και πάλι το βράδυ στις 7 και αύριο το πρωί στις 10. Και να θυμάστε, το χαμόγελο που στέλνετε στους άλλους ξαναγυρίζει πάντα πίσω σε εσάς. Καλό σας απόγευμα και καλή εβδομάδα. Να προσέχετε τον εαυτό σας και ο Θεός μαζί μας. Τα πάντα εν σοφίαν επίησε. Σας ευχαριστώ που με ακούσατε. Γεια σας.

Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, καλησπέρα σας και καλή εβδομάδα. Είσαστε συντονισμένοι στα 98,1 FM και ακούτε το ελληνικό πρόγραμμα του Πολυεθνικού Ραδιοφωνικού Σταθμού 4EB. Μαζί σας απόψε ο Βασίλης Χρονόπουλος, που έχουμε μεληθεί και παρουσιάζω το πρόγραμμα έως τις 8. Εύχομαι να μείνετε μαζί μου στην τροφιά, να ακούσουμε κάποια τραγουδάκια, να είμαστε μια ωραία παρέα μέχρι και τις 8. Έλειψα πάλι για λίγο καιρό. Απολογούμε και πάλι, δυστυχώς, όπως έχουμε πει, δεν ήταν στο χέρι μου. Πάντως επιστρέφω σήμερα και εύχομαι να μπορέσω να έρχομαι κανονικά, όπως και πιο παλιά. Λοιπόν, για όσους θέλουν να μας ακούσουν στο κινητό τους, μπορείτε να πατήσετε το link στην ανάρτηση που έχω ανεβάσει στο Facebook. Από εκεί και πέρα έχω να κάνω και 1-2 αφιερώσεις, και τις οποίες θα τις ακούσουμε σε λίγο. Εύχομαι να είσαστε όλοι καλά, να είσαστε με υγεία και να, δυστυχώς, γιατί έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα, να προσέχουμε. Εδώ που είμαστε ευτυχώς στην Αυστραλία, αν και πολύ μακριά από όλους και όλα, είμαστε και λίγο πιο ήσυχοι από όλες τις φασαρίες που γίνονται αυτή τη στιγμή και στη Μέση Ανατολή και γενικά με τις καταστροφές που γίνονται αυτή τη στιγμή, αυτή που είχαμε με τον μεγάλο σεισμό στη Βενεζουέλα. Έχουν χαθεί τόσες ψυχές, τόσες ζωούλες μικρών παιδιών, μεγάλων γενικά. Να πούμε λοιπόν ότι είμαστε τόσο πολύ τυχεροί να εκτιμούμε αυτό που έχουμε, αυτό που ζούμε, αυτή την πατρίδα μας εδώ, και να θυμόμαστε πάντα και να απολούμε βέβαια την δεύτερη πατρίδα, την πατρίδα των γονιών μας, ίσως και τη δική μας από πολλούς από εμάς, την όμορφη Ελλάδα μας, που αυτή τη στιγμή στην Ευρώπη, όπως ξέρουμε, υπάρχει καύσωνας. Εμείς εδώ αρχίζουν τα κρύα και με τις βροχές σιγά σιγά, αλλά νιώθουμε και λίγο το κρύο, όχι βέβαια πολύ κρύο, αλλά εντάξει, το νιώθουμε λίγο. Εκεί όμως έχουν καύσωνες. Λοιπόν, ευχόμαστε να πάνε όλα καλά, να είναι όλοι καλά, να προσέχετε, όπως είπα και πάλι. Σε λίγο πάλι κοντά σας θα συνεχίσω με μία αφιέρωση στην κόρη μου, την Άννα, το τραγούδι του Πλούταρχου, «Αχ, κορίτσι μου», με πολύ αγάπη

0: Στην ηλικία μου, η προστασία είναι απλά μέρος της ζωής. Για να αντιμετωπίσω ιούς όπως τις γρήπες του COVID και του RSV, εμβολιάζομαι τακτικά. Οι ιοί αλλάζουν συνεχώς. Γι' αυτό ο εμβολιασμός είναι πολύ σημαντικός για να προστατευτείτε από σοβαρή ασθένεια και νοσηλεία. Και οι κίνδυνοι αυξάνονται μετά τα 65. Ο εμβολιασμός είναι η καλύτερη προστασία. Μιλήστε με τον επαγγελματία υγείας σας και κλείστε ραντεβού για τους εμβολιασμούς σας σήμερα. Εξουσιοδοτημένο από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
1: Station sponsor.
2: Λοιπόν, να αφιερώσω το επόμενο τραγούδι λοιπόν στην μητέρα μου και στην θεία, την κουμπάρα, τη Βάσο, που περνάνε μερικές μέρες έτσι μαζί, παρεΐτσα, θυμώνται τα παλιά και από ό,τι μαθαίνω έχουν και πάρα πολύ καλή δίαιτα, κάνουν και οι δύο, γιατί τρώνε σπανακόπιτα. Σπανακόπιτα την οποία είναι πάρα πολύ ωραία και μου την έχουν τάξει. Εύχομαι λοιπόν να μου τη στείλουν και να την έχω κι εγώ σύντομα κοντά να φάω. Τους εύχομαι να είναι πάντα καλά, να περνάνε, βέβαια αστεία κάνω, να είναι πάντα έτσι αγαπημένες, και τους αφιερώνω ένα τραγούδι το οποίο είναι λίγο πιο παλιό, το ξέρει λίγο καλύτερα και η μητέρα μου, είναι του Γρηγόρη Μπηθηκότση, είναι το «Τα δυο σου χέρια πήρανε». Λοιπόν, με πολύ αγάπη, καλή ακρόαση.

Το επόμενο τραγούδι είναι αφιερωμένο στη πιο γλυκιά πόλη, θα έλεγα, στον κόσμο. Είναι η πόλη που μεγάλωσα, είναι η πόλη που ζει αυτή τη στιγμή ο ξαδερφός μου, ο Παναγιώτης, αύριο ξάδερφε. Και το επόμενο λοιπόν τραγουδάκι είναι αφιερωμένο σε αυτόν, σε εμένα και σε όλους τους Πειραιώτες και όλους αυτούς που πραγματικά νιώθουν το Πειραιά σαν ένα ζεστό σπίτι μέσα σε αυτή τη κρύα κοινωνία που ζούμε. Αφιερωμένο λοιπόν με πολύ αγάπη, εύχομαι ξάδερφε να το ακούσεις, πάρω στη μηχανή να προσέχεις, μην μου αρχίσεις ξαφνικά κάτι χορούς, να προσέχεις πολύ, έλα. Αφιερωμένο λοιπόν και πάλι σε όλους τους Πειραιώτες.

Έτσι, για να μην ξεχνιόμαστε από πού βρισκόμαστε, από ποια είναι η καταγωγή μας και ποιοι πραγματικά είμαστε, γιατί αυτό είναι μέσα στο DNA μας. Ένας Έλληνας μπορεί να μεγαλώσει σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου και να παραμείνει Έλληνας. Αυτό να μην το ξεχνάμε ποτέ. Τα χαιρετίσματά μου στο γιατρό, την αγάπη μου, την εκτίμησή μου, το γνωρίζεις αυτό από το χωριό μας, το όμορφότερο χωριό στον κόσμο, το Κορυφάσιο. Το επόμενο τραγουδάκι λοιπόν αφιερώμαι σε σένα, για όλους τους φίλους σου, για όλους τους γνωστούς, για όλους αυτούς που αναγκάστηκαν να φύγουν από την πατρίδα για τον ΑΒ λόγο, για όλους αυτούς που ο νόστος ήταν η βαθιά τους υπόσχεση, κάτι μέσα τους το οποίο τους οδηγούσε να ξαναγυρίσουν πίσω. Μερικοί τα κατάφεραν, μερικοί όχι. Μερικοί έφυγαν από κοντά μας. Αυτό το τραγούδι λοιπόν αφιερωμένο σε όλους αυτούς. Σας εύχομαι πραγματικά καλή ακρόαση. Και πάλι αφιερωμένο και χαιρετίσματα πολλά στο πανέμορφο χωριό μας, το Κορυφάσιο.

0: 1800 Medicare, μιλάτε με εγγεγραμμένη νοσοκόμα. Πώς μπορώ να βοηθήσω?
1: Γεια σας, η κόρη μου έχει πυρετό που δεν πέφτει και δεν είμαι σίγουρος τι να κάνω.
2: Ο γιατρός μου δεν είναι διαθέσιμος τα Σαββατοκύριακα και δεν ξέρω ποιον να καλέσω.
3: Το διαδίκτυο λέει ότι θα μπορούσε να είναι κάμποσα διαφορετικά πράγματα.
4: Ζητήστε από το 1800 Medicare δωρεάν συμβουλές 24 ώρες 7 ημέρες για θέματα μη έκτακτης ανάγκης που αφορούν την υγεία από εγγεγραμμένους νοσηλευτές που σας συνδέουν με τη σωστή φροντίδα ανάλογα με το θέμα υγείας που σας απασχολεί. Καλέστε το 1800-633-422. Εγκρίθηκε από την Αυστραλιανή κυβέρνηση Καμπέρα.
5: Station sponsor.
6: Αγαπητοί μας ακροατές και ακροάτριες, φίλες και φίλοι, ήρθε και πάλι ο καιρός που χρειαζόμαστε τη βοήθειά σας. Πρέπει να συμπληρώσουμε τα μέλη που απαιτούνται για να κρατήσουμε τις ώρες μας στον αέρα. Αν δεν τα συμπληρώσουμε, τότε σίγουρα θα χάσουμε τα προγράμματα και αυτό δεν πρέπει να το αφήσουμε να γίνει. Μέλη της Ελληνικής Φωνής θα βρίσκονται στα προάβλια των εκκλησιών μας κάθε Κυριακή να σας βοηθήσουν να ανανεώσετε τη συνδρομή σας ή να γίνετε νέα μέλη. Σίγουρα ότι ακόμα μια φορά θα σταλθείτε στο πλευρό μας. Σας ευχαριστούμε εκ των προτέρων εκ μέρους του Ειδικού του Συμβουλίου. Αυτό πραγματικά είναι πάρα πολύ σοβαρό. Το λέμε κάθε χρόνο, αλλά κάθε χρόνο πραγματικά είναι και σημαντικό να το λέμε, διότι όντως υπάρχουν πάρα πολλά μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτή τη στιγμή, από τα κανάλια, από δορυφορικούς, από ράδια, από τηλεόραση, από ίντερνετ, πολλά. Όμως της δικής σας παροικίας η φωνή, η ελληνική φωνή, δεν υπάρχει κάπου αλλού. Αυτή πρέπει να κρατήσουμε ζωντανή. Γι' αυτό λοιπόν ανανεώστε την συνδρομή σας, φωνάξτε και άλλους, μιλήστε σε άλλους. Ας κρατήσουμε όσο πιο πολύ μπορούμε λοιπόν ζωντανά αυτή την ελληνική φωνή, τα προγράμματα, τα εθελοντικά ελληνικά προγράμματα του ραδίου 4B. Γι' αυτό και εγώ παροτρύνω λοιπόν όλους εσάς να γίνετε πάλι, να ανανεώσετε τη συνδρομή σας όσο το δυνατόν γρηγορότερα γίνεται για να συμπληρώσουμε τα μέλη. Κάπου εδώ να πούμε ότι φτάσαμε και στο τέλος του απόψινού μας προγράμματος. Τα ελληνικά προγράμματα επιστρέφουν αύριο το πρωί στις 10 με το φίλο και συνεργάτη Αβέροφ Παπαστέργου. Σας ευχαριστώ για τη συντροφιά σας και δίνουμε ραντεβού για την επόμενη Δευτέρα στις 7 το βράδυ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω όλους εσάς που με τηλεφωνήσατε, όλους εσάς που επικοινωνήσατε μαζί μου και όλους εσάς που πραγματικά με τη δική σας τη συνεισφορά με κάνετε να νιώθω ότι πραγματικά προσφέρω κι εγώ κάτι σε αυτόν την ελληνική φωνή λοιπόν. Είτε λίγο είτε πολύ, ο καθένας μας ό,τι μπορεί κάνει, κανένας αλάθητος δεν υπάρχει, κάνουμε και λαθάκια, απολογούμαστε γι' αυτό και ευχόμαστε κάθε φορά να γινόμαστε και καλύτεροι, κάθε φορά να ερχόμαστε λίγο πιο κοντά σε εσάς και εσείς λίγο πιο κοντά σε εμάς, έστω και διαμέσου αυτή του ραδίου, αυτού του προγράμματος. Όλα τα προγράμματα λοιπόν είναι σοβαρά και οι προσπάθειες όλων πρέπει να εκτιμούνται. Λοιπόν, και πάλι σας ευχαριστώ. Εύχομαι να είμαστε καλά, βέβαια, και ο Θεός να μας έχει καλά να είμαστε μαζί και πάλι την άλλη Δευτέρα ζωντανά. Έως τότε σας εύχομαι ό,τι καλύτερο, να είστε καλά, να αγαπάτε. Αυτό μόνο. Κρατήστε όλα τα υπόλοιπα, πετάξτε τα, δεν ξέρω τι θα κάνετε. Κρατήστε μόνο την αγάπη. Η αγάπη είναι αυτό που μας κάνει ζεστούς. Η αγάπη είναι αυτό που μας φέρνει κοντά. Η αγάπη είναι αυτό που μας δένει. Και οι Έλληνες πρέπει να είμαστε πάντα δεμένοι. Αυτό να το θυμόσαστε πάντα. Δεν υπάρχουν εμείς, δεν υπάρχουν κακίες, δεν υπάρχουν ζήλιας. Ο Έλληνας πρέπει να είναι στο πλευρό του άλλου Έλληνα. Είμαστε η μεγαλύτερη δύναμη που υπάρχει. Αν ποτέ το καταλάβουμε αυτό, ίσως να δούμε και πάρα πολύ καλά αποτελέσματα. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τον Στέλιο Καζαντζίδη σε ένα από τα τραγούδια το οποίο έχω αγαπήσει πάρα πολύ. Αν και μ' αρέσει ο Καζαντζίδης, όλοι είναι καλοί. Ήταν και ο λατρευτός του αποσχωρημένου του πατέρα μου, αλλά αυτό το τραγούδι ειδικά είναι τα λόγια του περισσότερο που έχουν τη μεγαλύτερη αξία για μένα. Σας εύχομαι λοιπόν καλή ακρόαση και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα σας αγαπητοί φίλοι ακροατές και ακροάτριες. Εδώ πολυεθνικός ραδιοφωνικός σταθμός 4EB. Ακούτε την ελληνική φωνή της Μπρισμπάνης στους 98,1 FM. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, να είστε σίγουροι ότι δεν κάνατε λάθος που επιλέξατε να ακούσετε το πρόγραμμα της Τρίτης πρωί που επιμελούνται και σας παρουσιάζουν ο Αβέροφ Παπαστέργου
1: και ο Κώστας Κιμανετζής εδώ κοντά σας.
0: Έως η ώρα
1: μία ακόμα Τρίτη, ναι, μέχρι τις 12, από τις 10 μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ πέρα φυσικά.
0: Ναι,
1: να πούμε τα πολλά και τα διάφορα.
0: Ναι, έχουμε και δελτίο ειδήσεων που θα διαβάσει ο Κώστας αργότερα και λίγο αθλητικά για το παγκόσμιο κύπελλο και όχι μόνο. Φίλοι και φίλες, αγαπητοί ακροατές, μείνετε μαζί μας λοιπόν έως τις 12 και να είστε σίγουροι πως θα περάσουμε καλά. Σήμερα είναι η μέρα Τρίτη, 30 Ιουνίου, το έτος 2026. Έχουμε και το εορτολόγιο, σύναξη των Αγίων Ενδόξων 12 Αποστόλων και ποιοι τιμούνται σήμερα από την Εκκλησία. Κυρίες και κύριοι, αγαπητοί φίλοι ακροατές, όπως είχα πει προηγουμένως, σήμερα το πρόγραμμα, μάλλον δεν το έχω πει προηγουμένως, το είπα την περασμένη εβδομάδα, θα είναι λαϊκό και μόνο λαϊκό, αλλά κάτι συμβαίνει και θα ακούσουμε κάποια αφιέρωση για γενέθλια σήμερα και έτσι το τραγούδια, τα δύο τραγούδια που είναι αφιερωμένα για τα γενέθλια δεν είναι λαϊκά, απλώς κάπως διαφορετικά. Φίλοι ακροατές και ακροάτριες, επιτρέψτε μου πριν περάσουμε στο μουσικό μας πρόγραμμα να σας πω λίγα για την σύναξη των Αγίων Ενδόξων 12 Αποστόλων και ποιου τυπούνται σήμερα από την Εκκλησία. Καλοί μου άνθρωποι, κυρίες και κύριοι, η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά κάθε χρόνο στις 30 Ιουνίου την σύναξη των 12 Αγίων Αποστόλων, μία εορτή